Σε τον Φατσαλόφα αυτή και λέμε αυτό μάει σε Ελίνα, σε όσοι μαλλόλ, σε φουλάουτε λέει. Φατσαλόφα του Ρόζ. Μαλλόλ, τσάω ατσάει μαλλόλ, φα μαλλόλ, όσοι γαλουέγα. Σουλιάννα, τα μασόλε. Λέω αφατώνου λέει του λαϊβο, για να τούνε αυσι Ιταλία. Αφατώνου λέει του λαϊσί, μολτάσι, νου, αλτώ, τούλε, ρίτε, σάμω. Ποκάλα μη φάγα, σέλω, μοτάτω, λέει, τάει όλα σε λούα. Βέβαια, σε φεσιά του λέει, βαέβαια, τέτοιο λουίνον τάτου, μάτσι, νου.